και λιβαρί και σκοτεινό. Έχω για κατοικία

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
7: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
8: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

τίποτα για μας τους δυο. Εσύ.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και

0: η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
5: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ης Μεραρχίας 10, στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών. Και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947 080 188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γιώργο δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερκόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Εξηγήστε μου εσύ. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
8: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει.

Φορά μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος. Είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις. Τη ζωή σου που

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
5: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
9: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
10: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
11: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
12: Καλά, αντερκόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι

0: Η ώρα είναι 4.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
10: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
11: Καλά, αντερχόμαστε!
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
9: Έλα, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS, τα πάντα παντού.
0: ACS, με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λοιπόν, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Καλησπέρα σας. Είστε και είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. 27 του μηνός, Τετάρτη, 31 βαθμούς Κελσίου είχαμε το μεσημέρι. Τώρα πέσαμε λιγάκι. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Παρέτσα θα είμαστε εδώ.

Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση. Να σε καλά, να σε καλά. Serenade και Steve Miller Band. Ο Steve Miller με την band του. Ελληνικά θα παίξουμε, εννοείται, εννοείται. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου, μέση εβδομάδα, παρακαλώ.

Λοιπόν, έγινε φίλε μου, καλό μου φίλε. Χρόνια σου πολλά, πολύχρονος. Αντρέας, έλα Αντρέα. Πού, έλαφος.

εντάξει. Λοιπόν, χαιρετισμού στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Κυριάκο. Χαιρετισμού στον Γιώργο από το Δίον. Τον Ανδρέα, χαιρετισμού. Λοιπόν, τον Καραΐσκο. Όλους. Στον κύριο Γιώργο, πολλούς χαιρετισμούς. Στην κυρία Λένα και στον Κώστα, το βουβό αγόρι. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε την εκπομπή την οποία ακούτε. Σας την προσφέρουν το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμοβλου. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Κυριακές απόγευμα, 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το πρακτορείο, το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Παραμένει πάλι μέγας χορηγός και υποστηρικτής το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας Κοκελίδης, Center for the Power. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνη Ασωνή 12 Κατερίνη. Νούμερο 1 ζωοτροφές, μέγας χορηγός και υποστηρικτής My Max Pet Shop, Λάμνη Ασωνή 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα που σε λίγες μέρες θα ανοίξει. Καμία ανακοίνωση. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμδα Σονή 60, στην περιοχή του σταθμού. Λαμβάνω και πάλι Μαρία Αποστολίδου. Λάμδα Σονή 60, στην περιοχή του σταθμού. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Λοιπόν, θα πάμε καταρχάς να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας, για τη φίλη μας την Ειρήνη που μαζεύει κεράσια. Μπράβο Ειρήνη, έτσι εργατικό κορίτσι και σώσου μαζεύουν κεράσια. Αυτό με είπε ένας φίλος να το βάλω για τις γαλλικές στροφές. Είναι το συγκρότημα Stories και το Brother Louie. Θα παίξουμε ελληνικά τώρα, έτσι, παλιά. Είναι μια αντίθεση αυτό, αλλά δεν πειράζει. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα γνωρίζετε, τηλεφωνείτε. Γεια σου Μάρκο, το είδα. Μάρκος. Παρακαλώ. Αυτό. Αυτό. Το τραγούδι παίζει τώρα αυτό. Το είπα προηγούμενο. Στο

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο για τη φίλη μας τη Μελίνα. Μπράβο Μελίνα, θέλουμε κεράσια, κανόνισε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν μόνο. Για τη Μελίνα και την παρέα της.

Λοιπόν, η φίλη μας η Ξένια το επόμενο τραγούδι. Γεια σου Ξένια μου. Έπεσε η γραμμή αλλά άκουσα το τραγούδι που θες. Η Ξένια μας ακούει στο αυτοκίνητο. Καλή επιστροφή. Να σε καλά, μπράβο Ξένια. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Ξένια και την φίλη της την Ειρήνη. Ειρήνη νομίζω. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα, όσοι τα ξέρετε. Όσοι τα ξέρετε μας τηλεφωνείτε. Μισό λεπτό από την αρχή. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασίλειος.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για τη φίλη μας τη Δέσποινα. Και αυτή η Δέσποινα και αυτή μας ακούει στη δουλειά της. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είναι καλά. Λοιπόν, για τη Δέσποινα και την φίλη της, την, πώς είπαμε, Τασούλα, Ειρήνη, δεν θυμάμαι, μπας εδώ, συνάδελφός είναι εκεί, μαζί δουλεύουν. Αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Όσοι ξέρετε τα τηλέφωνα του σταθμού, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε.

Χαμός γίνεται, χαμός, χαμός. Καλησπέρα και στην φίλη μας τη Στεφανία που μας ακούει εκεί στη δουλειά της. Χαιρετισμούς και στη Στεφανία. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα, όσοι ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Λοιπόν, Στεφανία, για σένα.

Γεια σου Μάρθα, με τη μαμά σου μαζί, ε. Λοιπόν, για τη Μάρθα και τη μαμά της εκεί που άκουνε στο αυτοκίνητο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μπράβο τα κορίτσια.

Λοιπόν, να είσαι καλά, Βενετιά μου, ευχαριστώ. Κι εγώ. Λοιπόν, και καλή ξεκούραση και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, το τραγούδι σου το έχουμε βρει, θα το μεταδώσουμε. Το κατευθείαν, τώρα στο αυτοκίνητο, ναι, είσαι. Έγινε, Βενετία μου. Βενετία και αρετή, είπαμε, έτσι. Οκ. Okay. Έγινε, γεια σου.

Λοιπόν, για το φίλο μας τον Γιώργο από την Κατερίνη μας ακούει. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, παρέα, ε. Ωραίο τραγούδι αυτό, μπράβο.

0: λίγο. Γεια σου Γιώργο. Γιώργο.
1: Έλα, είσαι καλά.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Όλα καλά, εγώ να αφιερώσω και τον Βλαντίμιρ του φίλου μου. Λάγει από το Μόχα.
0: Κανένα διακοπές ακούγεται Γιώργο.
1: Δεν έχει σήμα. Ράβει που πάτε του Χατζή.
0: Ναι. Και
1: ακούς τώρα.
0: Ναι, σε ακούω. Καράβια που πάτε, ναι, του Χατζή.
1: Ναι, και για τον Βλαδίμηρο, για τον Χαρισλάκη, ναι, τον Ζόχορο, ναι, για τα παιδιά εδώ όλα ασχολείων, ναι, και είναι καλά καρδιά μου, ο Μητροπάνο.
0: Οκ, εντάξει, το ακούσουμε.
1: Οκ. Okay.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν έχει σήμερα, Παύλο, τι να κάνω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πρέπει να βγω έξω στον δρόμο. Α,
0: ναι, ξέρω.
1: Ας. Μπαντήσαμε εδώ στο δύο.
0: Τι κάνανε την κινητή.
1: Άντε, άντε, να είστε καλό.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Αντριάννα, μισό λεπτό, περίμενα. Θέλεις να βγεις στον αέρα, θα πάρεις το κινητό. Ποια γενέθλια. Ποια. Η φίλη σου η Βίκη. Η Βίκη. Πόσο χρόνο είναι η Βίκη να την παντρέψουμε. 34 χρόνων. Δεν βρήκε κανένα γαμπρό, την παντρέψουμε εμείς εδώ. Περίμενε λίγο, περίμενε να δω και άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου Αριάννα.
2: Καλησπέρα.
0: Σήμερα Αριάννα πολλές γυναίκες, χαμός. Πανικός από γυναίκες. Ακροάτριες εννοώ.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, τώρα μόλις γύρισα. Άνοιξα να ακούσω μια παρέα πιο πολύ.
0: Ναι, ναι, παρέα, παρέστηκο ραδιόφωνο.
2: Ναι, τα μαγειρεύω και ακούω και μουσική.
0: Ναι, ναι, τι λέει, όλα εντάξει, τι καλό θα κάνεις.
2: Καλά είμαστε, Παύλο, καλά είμαστε.
0: Τι καλό φάγητο θα κάνεις.
2: Α, δεν το λέω.
0: Κρυφό, ε, το έχεις κρυφό δηλαδή.
2: Ναι, δεν θέλω να τα πω όλα στον αέρα.
0: Καλά, εντάξει. Δεν είπαμε ότι είμαστε αμερικάνικο ραδιόφωνο. Πλάκα σου κάνω.
2: Μόνο εγώ μιλάω.
0: Ναι. Σε πειράζω, σε κάνω πλάκα. Πλάκα κάνω, εντάξει. Ωραία. Τι τραγούδι θες να ακούσουμε?
2: Θέλω να ακούσω από Θέμη Αδαμαντίδη.
0: Με.
2: Η νύχτα μυρίζει ασεμί.
0: Ωραία.
2: Έχω και γιασεμί στο μαγαζί και μυρίζει πολύ ωραία τώρα.
0: Τι ωραία που μυρίζει τα γιασεμιά, το γιασεμί είναι παιδί. Πάπα.
2: Ναι, μου
0: σκοβολάει
2: όλο το μαγαζί.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικά η Άνοιξη είναι η πιο αγαπημένη μου εποχή. Η Άνοιξη.
2: Γιατί είναι δεν... πολύ ωραία. Εγώ είμαι αλλεργική. Δεν μπορώ πολύ.
0: Ναι, γιατί δεν
2: έχει. Μπορώ αμέσως. Όμως το Ιασενή δεν με ενοχλεί.
0: Ναι, ναι, είναι ωραίο. Λοιπόν, να σε βάλω και μερικές στροφές από το ένα τραγούδι του Πολ Άνκα, το Crazy Love. Το έχει ζητήσει, ζητήσει μια ακροάτρια. Θα το ακούσουμε αυτό έτσι μερικές στροφές.
2: Εντάξει, καλή συνέχεια, Παύλο.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα κλείσε τώρα με... για τη φίλη μας τη Ρεβέκα. Ρεβέκα θα παίρνει τηλέφωνο, ακούγεστε. Ή στο κινητό που σταθερό που θέλετε. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα που έχει ζητηθεί και έχει γενέθλια η φίλη μας. Είναι ένα τραγούδι από τον Πολ Λάκα στη δεκαετία του 50 αυτό. Το Crazy Love. Τρελή αγάπη.

Είναι ένα φανταστικό τραγούδι που είναι για, για τη φίλη μας που έχει γενέθλια σήμερα. Πολύχρονη, καλοτάξιδη, έτσι, καλό τύχη μάλλον στη ζωή της. Είναι ο Πολ Άνκα και το Crazy Love. Τρελή αγάπη. Αυτό νομίζω ότι γράφτηκε στη δεκαετία του 50. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και τα ελληνικά μας τραγούδια. Είπαμε, διαφορετικά τραγούδια, διαφορετικό στυλ εκπομπής, όχι τα ίδια και τα ίδια. Όχι τα ίδια και τα ίδια, διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, για τον Γιώργο αφιερωμένο.

0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Πάδρε.
0: Τι κάνεις?
1: Έχουμε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Σήμερα ναι, δεν ξέρω αν μας άκουσες από την αρχή. Από την αρχή μας άκουσες, για τώρα.
1: Ναι, μόλις τώρα μπήκα στο σπίτι.
0: Α, σήμερα είχαμε ξεκίνημα δυναμικό από γυναίκες, από κοπέλες.
1: Εγώ σπάω δηλαδή τη ρουτίνα.
0: Ναι, σπάς τη ρουτίνα εσύ και ο Γιώργος. Δηλαδή τόσα χρόνια είμαι στο Μάνος, έχει 2-3-4-5 μέρες τώρα. Πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών. Πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Πολύ καλό. Και οι άνδρες είναι καλό και οι γυναίκες.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Παύλε, θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποια?
1: Το Δελφινοκότσο του Μιχάλη Βιολάρη.
0: Βιολάρης. Ναι. Το Δελφινοκότσο.
1: Και
0: ναι.
1: Καταραμένο σούρουπο, καταραμένο δίλι, το Γρηγόρη Μπιτκότσι.
0: Okay. Έγινε. Λοιπόν, θα ακούσουμε το πρώτο αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι για τον Γιώργο και θα πάει το επόμενο, το δικό σου.
1: Να σε καλά. Καλημένο σε όλο το ακροατήριό μας.
0: Έτσι.
1: Σε όλο το ραδιομάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Λοιπόν, και η εκτίμησή μου για σένα είναι μεγάλη, όπως και για όλους τους ακροατές.
1: Ομοίως και η δική μου, Παύλη. Θα αισθάνομαι πραγματικά σαν φίλο.
0: Να είσαι καλά, και εγώ, τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Μισό λεπτό, πάμε στην άλλη γραμμή. Πες. Χαμός από γυναίκες, πανικός. 30, 40 χρονών, πέσανε οι ηλικίες. 25, 22. Τι έγινε, ρε. Όταν ήρθα εδώ, μάλλον ήταν. Ολλάδες ήταν. Πανικός. Πόσο χρόνο είσαι, πόσο χρόνο είσαι? 42. Γκάλα που δημοσκοπήσεις.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Τώρα σε λίγο θα βγάλουμε και άλλες γραμμές. Μην αγχώνεστε. Τετάρτη μέση εβδομάδος. Υψηλές θερμοκρασίες, θα έλεγα 31 βαθμούς Κελσίου είχαμε. Λοιπόν, γι' αυτό ψηφίστε Παύλο Βασιλείου σε επόμενες εκλογές για να σας κάνω από μια πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών σε κάθε χωριό. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνεις τώρα μέσα από το Καταλόνια για το τόξο. Να σε κάνω μια πισίνα, τάκ τάκ εκεί πέρα, βουτιά μέσα. Ζένα, είσαι στη Ράχη τώρα. Ώστε να κατεβείς την Κατερίνα, σου κάνω μια πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών. Να κάνεις, πήγες στα καπνά, πήγες στο αυτό, τσακ μια βουτιά στο... Πλάκα κάνουμε τώρα, καλαμπούρι κάνουμε, λίγο να σπάσουμε μοντονία ρε. Κάνουμε λίγο πλάκα, αμερικάνικη εκπομπή. Περίμε λίγο να πω κάτι στους χορηγούς. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πρώτο Θεός και πάνω από όλο Θεός, αν είμαστε γερείς, υγιείς. Λοιπόν, 8 η ώρα είμαστε εδώ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρου στη Νέα Εφέσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το δημοτικό σχολείο της Νέας Εφέσου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Εφέσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανεσοαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7, Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Παραλαμβάνω ένα πολύ τυχερό πρακτορείο, ο ΠΑΠ, σας το προτείνω. Πρακτορείο, τυχερό πρακτορείο, ο ΠΑΠ, Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7, Κατερίνη, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι νούμερο 1 ζωοτροφές. Ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop. Λάμια Σονίδη 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop. Λάμια Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Σαπλαχίδης, ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Ασφαλιστικό γραφείο Σαπλαχίδης. Τι λέω, ρε, Κοκελίδης, συγγνώμη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Είδες πως ταιριάζουν αυτά, ε. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Επαναλαμβάνω και πάλι. Κοκελίδης. Ασφαλιστικό γραφείο, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμια Σονίδη 11, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι κλειστά αυτές τις μέρες, κάνουν ανακαίνιση, θα ανοίξουν όμως σε λίγες μέρες. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ιωσονίδη 60, στην περιοχή του Σαφνού. Μαρία Αποστολίδου, Κομώσεις. Λάμδα Ιωσονίδη 60, στην περιοχή του Σαφνού. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Αυτά. Βάλε και 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κορδί ξαρτιά με λαχανία.

0: Τρολαγορή. Τι κάνεις? Περίμε λίγο. Τι κάνεις τώρα? Έλα σ' ακούω.
1: Ασπί, φαίνεται τον έχουν μανία τον Μανού και τον... Δεν και καλά να τον απομονώσουν.
0: Εντάξει τώρα είναι...
1: Κάτι τέτοιο είναι, Παύλη.
0: Όχι, όχι, είναι θέμα ισχύως, είναι θέμα ισχύως.
1: Ισχύως, καλά, σε ξεγνωρίζεις πιο πολλά.
0: Άμα χαμηλώσει την ισχύ, αυτά είναι, αυτές είναι.
1: Για... ναι, καλά, έξερες περισσότερα.
0: Μόλις... Άμα χαμηλώσει την ισχύ, αυτό είναι.
1: Η αλήθεια, ναι, είναι, δεν σπάζεται η αλήθεια. Όποιος πάει να τη σπάζει τα μόντρα του. Λοιπόν,
0: πες.
1: Κοίτα Παυλάρα. Θα με βάλεις αμαρτίες πληρώνω με τη Ρίτα Σακελαρίου.
0: Σακελαρίου, σεντερφόρ του ΠΑΟΚ.
1: Και πρωτόμην είναι αμάρτημα με τη Βούλα Πάλα. Τώρα βάλε εσύ μπροστά πίσω πια να τραγουδήσεις.
0: Αμαρτίες, πώς το είπες, αμαρτίες. Αμαρτίες, πώς είπες, στο Σακελαρίου.
1: Άμπραβα, αμαρτίες πληρώνω που λέει.
0: Αμαρτίες πληρώνω.
1: Ένα τραγούδι της και πρωτόμην είναι αμάρτημα με τη Βούλα Πάλα. Τώρα ποια θες να βάλεις μπροστά, ποια πίσω, είναι η δικιά σου επιλογή.
0: Τι κάνεις, πώς θα πας?
1: Καλά ρε Παύλη, να τα ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Σαν τι θες να αλλάξει? Γέννησε σαν τι θες να αλλάξει?
1: Μα αυτό λέω κι εγώ. Λέω περιμένω να αλλάξει τίποτα. Τι να αλλάξει?
0: Μια βάρα θα
1: βγει.
0: Θα αλλάξει. Θα βγαίνει έξω να πίνει κανένα καφεδάκι.
1: Όχι,
0: θα...
1: βγαίνω μωρέ. Βγαίνω έξω. Πώς βγαίνω? Δεν είμαι κλειστό.
0: Όχι, όχι, κλειστό είμαι μέσα. Δεν θα κράτησε. Μέσα θα.
1: Α, δεν κάθομαι να πιω. Ναι, πρέπει να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο. Αν και είναι 50 χρόνια εδώ στην Κατερίνη. Δεν νιώθω
0: το...
1: σαν τα σέρα φεργά μου.
0: Ναι,
1: τα σέρα ένιωθα έτσι ανοιχτό, ωραίο.
0: Πατρίδα, είσαι ερωτικό σε μετανάστη γι' αυτό. Κατάλαβε.
1: Είμαι μετανάστης κοντινός, αλλά ξέρω εσύ τώρα, τι να πω, Μακεδονία, μένει Μακεδονία και κοινά, αλλά νοτροπία, τέτοια, αλλάζουν πάντα.
0: Άκου, εσύ τώρα...
1: αλλάζουν, μπορεί να μ' αγαπάνε μερικοί κατερινότητες, να μην είναι εχθροί, αλλά έχω και πολλούς εχθρούς. Ψάξε να βρεις τώρα.
0: Δε, κοίταξε, άκου να σημαίνω.
1: Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, ποιο είναι
0: το ψέμα. Άκου. Ναι. Εσύ θα βγαίνεις, θα περνάς καλά και όταν κάποιος είναι τοξικός και δεν κάνει, την κομπανάς, φεύγεις. Άλλον.
1: Ναι, σωστός. Σωστός, αν και πιο νέος, σωστός είσαι.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, Παύλη.
0: Έγινε.
1: Έγινε.
0: Αμαρτίες
1: τα τραγούδια, βάλτε όπως θέλει.
0: Έγινε, τσάω, τσάω. Για τον φίλο μου τον κύριο Γιώργο. Γεια σου κύριε Γιώργο. Βάλε αυτό το

0: Τι κάνεις τρολό πανέμορφα, αγόρι?
1: Δεν ακούγεται καθόλου, Παύλε.
0: Δεν ακούγουμε στο ίντερνετ?
1: Ακούγεσαι στο ίντερνετ, στο τηλέφωνο δεν ακούγεσαι?
0: Έλα τρολό αγόρι πανέμορφο, μ' ακούς τώρα?
1: Τι κάνεις, παλικάρι μου?
0: Θα αναγκάσω, κοίταξε. Γενικά οι γραμμές, τα τηλέφωνα, τα κινητά έχουν αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή έχουν φτάσει.
1: Τι κάνεις?
0: Λοιπόν, τι να κάνω, καλά, όλα μια χαρά, είμαστε εδώ.
1: Θα βάλεις δύο τραγουδάκια από Φωτεινή Μαυράκη.
0: Αμά.
1: Και τα αφιερώνω στην κυρία Χαρά, τον Παναγιώτη, τον Σκοβάκα, γυρική σε σένα.
0: Δεν την είπαμε σήμερα την κυρία Χαρά.
1: Στην Τρούλα, σε όλο τον κόσμο Βαγκούρη και στον Άγγελο τον Πιλαλή.
0: Λοιπόν,
1: και στον Γιώργη τον Μεταχρινό Αγούρη.
0: Λοιπόν, για
1: σε όλο το κρατήριο.
0: Και στο Βασίλη τον Τίφανη στο Σαλονικιό.
1: Και στο Βασίλη τον Τίφανη που τον άκουσα σήμερα.
0: Λοιπόν, Μαυράκη, λοιπόν, και στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά.
1: Και στην κυρία Χαρά και καλή που πει, αδερφέ.
0: Λοιπόν, σε επόμενες εκλογές, αν ψηφίσετε Παύλο Βασιλείου, θα σας κάνω σε κάθε χωριό, σε κάθε περιοχή και μια πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών.
1: Πώς το πούμε? Να πούμε όλοι μέσα, ε! Άσε να πάτε.
0: Κοίταξε.
1: Καλή που πει, αδερφέ.
0: Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Τα λέμε, αγόρι μου, γεια, γεια.
0: Γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια. Ναι, κάθε χωριό μια πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών. Τώρα α πούμε κάτι άλλο στα τα Καταλόνια τώρα. Του κάνει μια πισίνα εκεί Ολυμπιακών προδιαγραφών, βάζει και λίγο άμμο, βάζει και κανένα αυτό, καμιά ομπρελίτσα και τελείωσε η υπόθεση. Στην Έφεσο, εντάξει, κοντά είναι η Έφεσο, δίπλα είναι. Λοιπόν, στα χωριά, α πούμε, στη Ράχη Φερρυππίν. Μια πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών, λίγο χώμα, ξέρω εγώ, άμμο, ξέρω εγώ, ομπρελίτσα και τελείωσε τώρα. Ναι. Ναι ρε φίλε, κάνουμε και λίγο πλάκα, χιούμορ, black humor. Τι να κάνουμε? Η ζωή είναι στιγμές. Η ζωή είναι στιγμές και πρέπει να, από τη στιγμή που έχεις την υγεία σου, έχεις όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. Λοιπόν, και είναι και μια δουλειά να έχεις, τελείωσε. Τι να τα κάνεις τα πολλά? Τα πολλά, άμα έχεις και πολλά λεφτά, αρχίζεις και μπλέκες σε τζόγους, σε ιστορίες, σε ναρκωτικά και ιστορίες. Άσου. Λίγα και καλά. Λοιπόν, θα σε, ναι, να είμαστε ευχαριστημένοι και όχι, ευχαριστημένοι να είμαστε. Τίποτα στη ζωή δεν είναι όλα εύκολα, άμα δεν τα παλέψεις τίποτα δεν είναι εύκολα. Λοιπόν, για ποια μιλάς, για τα αυτό? Κοίταξε, δεν είμαι εργατολόγος, με έχεις μπερδέψει. Δεν είμαι εργατολόγος. Θα πας σε ένα εργατολόγο και θα ρωτήσεις. Όσο πιο πολλά αίσθημα κολλάς, τόσο πιο καλύτερα είναι για τη σύνταξή σου. Θα πάρεις πιο πολλά λεφτά. Και άμα έχεις και βαριά αίσθημα, μια χαρά. Όχι, να μην περιμένεις να βγεις στη σύνταξη. Κοίταξε να κολλήσεις αίσθημα, πάρεις παραπάνω χρήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα πας σε ένα εργατολόγο, δεν είμαι εργατολόγος εγώ. Οκ. Εγώ μπορώ να σου δώσω μια ιδέα. Εσύ θα πας σε ένα εργατολόγο και εντάξει, μια χαρά. Ναι. Έλα, το βρήκα τώρα εδώ έξω. Περίμενε λίγο. Για τον Γιώργο. Έλα Γιώργο, για σένα.

0: έχει γλέντι και ρετσίνα.
1: Για την ευγενία το τραγούδι παίζει. Λοιπόν, σήμερα φίλοι και φίλες, θα κλείσουμε νωρίς σήμερα την εκπομπή. Δεν κάτσουμε με χαρτιά. Γεια σου, Ευγενία.

Λοιπόν, για το φίλο μας τον Κώστα τραγούδι αυτό που ζήτησε. Παιδιά, σήμερα για λόγους κάποιους δικούς μου θα κλείσουμε νωρίς. Έτσι. Όσοι θέλετε τώρα για τραγούδια, τηλεφωνήστε τώρα. Έτσι. Ό,τι τραγούδια θέλετε, θα τα μεταδώσουμε. Στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου.

0: Γεια σου Σάκη. Τι κάνεις Σάκη μου?
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Όλα καλά Σάκη, μια χαρά. Τι κάνεις?
1: Τι λέει, βέβαια στον αέρα?
0: Ναι, σε βγάλα στον αέρα.
1: Πώς το καταλαβαίνω?
0: Πώς το καταλαβαίνεις? Καλά από το γιο το καταλαβαίνεις?
1: Από το bluetooth τον ήχο.
0: Ξέρεις, εγώ το γιο το καταλαβαίνω από το στυλ της φωνής του, που το αλλάζει τη φωνή.
1: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω από ότι ακούγεται κάπως σε μια, στον ήχο κάπως αλλιώς, και το καταλαβαίνω ότι τα
0: βάλει. Ναι. Ωραίος, πολύ ωραία εκπομπή ο γιος και ο Βασίλης.
1: Πολύ ωραία. Και σήμερα και έχουμε και ο Βασίλης στο Παύλου Βασιλείου Live, το ιδρυτικό ραδιόφωνο και πυρωρία σήμερα.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που ασχοληθήκαμε το ραδιόφωνο από μικρά παιδιά, βλέπεις πώς το αγαπάνε και πόσες ώρες
1: το έχουν μέσα τους, όπως εμείς.
0: Ναι.
1: Πιτσιρικά ζήμα αυτά με ένα ραδιοφωνάκι, ας πούμε, μαζί. Το αυτό δεν είναι άλλαξε, έμεινε μέχρι τα 51 που είμαστε τώρα, μια χαρά.
0: Δηλαδή, βλέπεις πώς το αγαπάνε το ραδιόφωνο. Βάλαμε, είχαμε ένα παιδί.
1: Το ραδιόφωνο πρέπει να το αγαπάς, φίλε μου Παύλε. Όχι να κάνεις αγκαρία όπως μερικοί εδώ πέρα, δεν λέω τέλος πάντων.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Στον ομοπιερίας πρέπει να το αγαπάς. Άμα του κάνεις αγκαρία, άστο πάνω, μην το κάνεις καθόλου.
0: Να το κάνεις γιατί το αγαπάς, γιατί γουστάρεις, ναι, να...
1: Βάλει εκεί μια playlist να παίζει και
0: λοιπόν, το μικρό. Εγώ να σε πω κάτι. Ήμουνα σε πολλά ραδιόφωνα, εκ των οποίων ήμουνα και εδώ στις Κατέρνες αρκετά ραδιόφωνα. Ναι. Θυμάμαι ένα δεν θα κατηγορήσω, θα πω μια κουβέντα, μόνο δεν θα πω όνομα. Λοιπόν, θυμάμαι είχε έρθει αυτός με το λάπτοπ. Να ξέρω, ο σταθμός είχε υπολογιστές και τα λοιπά. Λοιπόν, και ήρθε με το λάπτο και ενώ έκανε κουμπί επικοινωνούσε. Του λέω, καλά ρε, δεν θες να κάνεις κουμπί και επικοινωνείς με το
1: λάπτο. Κάτι εκεί σε μια καρέκλα, πότε γίνεται. Και βάζει τη δική του playlist και πονάει να ανοίγει μικρόφωνο.
0: Όχι, όχι.
1: Του ζητάει κανένα τραγούδι και λέει, ω, μην ακουμπάτε, λέει. Καλά.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, να ζητήσω αρκετά, να μην πάει κανένα άλλο.
0: Να
1: ζητήσω και εγώ δύο τραγούδια. Θέλω το καινούριο του Κώστα Σαφέτη, τέτοια αγάπη στη Χαρίζω, λέγεται.
0: Σαφέτη, συντερφό του Πάου.
1: Κώστα Σαφέτη, τέτοια αγάπη στη Χαρίζω.
0: Τέτοια αγάπη στη Χαρίζω, ναι.
1: Και ένα που χαρά βέρα πάλι είναι όπλημα θα πιω.
0: Για πες αφιέρωση.
1: 82. Και να τα αφιερώσω. Στη Δημητρία μου την παροξούμε πάρα πολύ αγάπη στον Κυριάκο και Γιώργο και την Τάνια και την Κατερίνη που ακούνε, συνέβη στη Γερμανία. Το φίλο μου τον Βασίλη Μπατζαρόπουλο, που είναι συνέβη στη Γερμανία τα πρακτικά μας πάντα. Το Βασίλη Μπατζαρόπουλο, το φίλο μου, στην αγαπημένη μου κυρία Βάσου Ταπτέρ, την αγάπη μου πάντα τη σκέφτομαι και πάντα τη χαρίζω, τραγούδια. Την Στέρα Ναμπρότσα, το φίλο μας το γιο των Μακρών Αγόρων, θα τον ακούσουμε αύριο στο Πάλο Βασιλείου Live, το ελληνικό ραδιόφωνο 6 με 9 αύριο. Πέμπτη, στον Τάκη των Ατλάντικ, στην Αριάννα στον Παταμόνα, στον Φώτον Αχτύπητο και τον Γιάννη τον Απίθανο και σε όλο το κρατήριο που ακούει σήμερα το Λάδο Μάνος και τον Παλό Βασιλείου Λάιφ.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι και ο Γιώτης είναι πάρα πολύ ωραίος και ο Βασίλης
1: είναι
0: και...
1: πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
1: Πολύ καλή και πολύ καλό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν.
1: Το συστήνω να τα ακούτε.
0: Λοιπόν,
1: αυτά φίλε μου.
0: Αυτά θέλει να αγαπάς αυτό που κάνεις.
1: Πρέπει να αγαπάς κάτι να το κάνεις. Τώρα αν το κάνεις αγκαρία μην το κάνεις. Αυτό λέω.
0: Έτσι. Okay. Έγινε. Άκου τα ραγουδάκια
1: σου. Έγινε φίλε μου.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Ναι, έτσι είναι. Ήρθα μια μέρα, ήμουν εκεί και αυτός ήταν με το λάπτοπ. Ο σταθμός είχε υπολογιστές κτλ. Μισό λεπτό λίγο Κυριάκο. Λοιπόν, και πήγα εγώ να κάνω εκπομπή. Ρε παιδί μου, αυτό που λέει ο Ρόκι στην ταινία. Ναι, παρακαλώ. Έλα Νικό. Τι κάνεις?
2: Ναι, καλησπέρα, ήθελα να πω τίποτε παραπάνω.
0: Τι κάνεις, θες κάνει τραγούδι, σε βάλω κάνει τραγούδι.
2: Καλά, ωραία, ωραία, πολύ ωραία εκπομπή. Αυτό ήθελα να πω, ό,τι θέλεις βάλε.
0: Τι θες, κάτι που σου αρέσει, κάτι σε ευχαριστεί.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω. Ένα βάλω τον Μπίλ. Ένα εικοσάρι διπόσο.
0: Θα βάλω και τον Μπίλ, έγινε, εντάξει.
2: Έγινε.
0: Έγινε. Λοιπόν, Λοιπόν, και δεν το κατηγορώ τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, πήγε να κάνει εκπομπή. Λοιπόν, ξέρεις, αυτό που έλεγε η ταινία, να έχεις το μάτι του τίγρη στο ρόκι στην ταινία, έλεγε, τον έλεγε τον αυτόν τον. Αυτός είχε, ήταν πρωταθλητής, ας πούμε, και είχε, πιστεύω ότι την ταινία την έχει δει. Και του λέει, δεν έχεις το μάτι του τίγρη. Ένα μαστίγιο στον Κυριακό. Θα πάρω δώρο. Έλα, Κυριακό. Ένα μαστίγιο, θα σε κάνω δώρο στη γιορτή σου. Πότε γιορτάζεις?
1: Πότε δεν
0: άκουσα. Θα σε κάνω δώρο ένα μαστίγιο στη γιορτή σου.
1: Άμα. Έχω γενέθλια τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο.
0: Ωραία, τον Ιούλιο θα σε κάνω μαστίγιο.
1: Λοιπόν, αυτή την καλησπέρα μου στους ακροατές και ακροάτριες. Και ειδικά στο Σάκη που άκουσα το λίγο, πολύ χαρά. Από τη Θεσσαλονίκη τη Δημητρούλα, το γιο του Μελαχινού Αγώνα, τον Κώστα Στεφανίδη, τον Βασίλη τον Πεντζαρόπουλο, κυρία Χαρά, από μένα το Γύρο και την Τάνια. Δύο τραγουδάκια ήθελα.
0: Ποιο?
1: Και την κυρία Αλεξάνδρα, ξέχασα.
0: Η
1: και...
0: κυρία Αλεξάνδρα ραβωνιάστηκε με ένα από την Ταϊλάνδη. Πες.
1: Λοιπόν. Το ένα είναι του Δημήτρη Τεζόπουλου, η εξομολόγηση.
0: Ωρε φίλε μου, το Τεζόπουλο έκανα χορό. Ωρε φίλε.
1: Αμάρε.
0: Μεγάλος. Ο Τεζόπουλος ήταν νούμερο ένα στη Θεσσαλονίκη κάποτε.
1: Ναι.
0: Τεζόπουλος, είχαν κάνει το 82 ένα χορό με τον Τεζόπουλος. Άκου σχήμα. Τεζόπουλος, Αντίπας, Φλωρινιώτης, αδερφές Γαρμπή. Γαρμπή ήταν τότε 16 χρόνων. Λοιπόν, Πασχάλης Τερζής, καρά στο χορό μου τώρα αυτοί όλοι. Λοιπόν, και Τεζόπουλος και Κουλιακόπουλος, Μαριάδη Κεφάλα. Αφού η Δημητρούλα πήρε τηλέφωνο, όταν είπε ότι σε ακούει η Μαριάδη Κεφάλα, τη λέω: ρώτα τι να σου λέω. Αυτή δεν πιστεύει η Δημητρούλα, λέει αυτό παραμύθια λέει. Και όταν ρώτησε η Μαριάδη Κεφάλα, ναι, τη λέω: καλά, ρε, με τον Παύλο Βασιλείου μιλά. Δεν είναι να σου πω που σε μάτα. Παύλο Βασιλείου είναι ορίτσινα. Πες.
1: Είπαμε το ένα είναι του Δημήτρη Τριζόπουλου εξομολόγηση και το άλλο είναι τη Πίζα Παπαδοπούλου. Βάλε ένα διπλό.
0: Σε βάλω ένα τριπλό.
1: Και τριπλό.
0: Έγινε, ρε.
1: Έγινε, άντε, καλή εκπομπή, καλό βράδυ, να είσαι καλά, Παύλε.
0: Έγινε, τσαν. Παιδιά, έχω κάνει χιλιάδες χορούς. Και τα λέω τώρα, μετά από 40-50 χρόνια. Δεν τα έλεγα σε άλλους σταθμούς που ήμουν. Γιατί δεν τα έλεγα, εντάξει, δεν ήθελα. Γιατί ξέρεις, και οι ιδιοκτήτες θα νιώθαν και κάπως άβολα και τα λοιπά. Ο Μπαρμπαλάκης δεν έχει τέτοιο θέμα που τα έλεγα. Του λέω: σε πειράζει που τα λέω αυτά. Μου λέω: γιατί μην πειράζει. Συγχωρεμένος. Λοιπόν, και εξάλλου περάσαν 40 χρόνια. Εγώ τα λέω μετά από 40 χρόνια. Είχα προσκεφθεί στον εαυτό μου. Τα άκρυβα αυτά. Αφού και σταθμούς δικούς μου είχα και τους έκρυβα. Δεν έλεγα ότι είμαι ιδιοκτήτης. Τα άκρυβα, ας πούμε. Καμπίσιο σεντερφόρ του Παθρακικού. Καμπίσιο, έλα καμπίσια.
3: Καλησπέρα, ψευτολόγε.
0: Ωλα. Ψυχολόγο, ψευτολόγο.
3: Ψευτολόγο, ναι, ψευτολόγο.
0: Κοίταξε. Αυτά που λέω τώρα μεταξύ μας.
3: Τα ακούω τώρα που λες, ναι, με τους
0: χορούς. Τα πιστεύεις αυτά, τα πιστεύεις?
3: Τα πιστεύω, ναι, ρε φίλε μου, ναι. Ό,τι
0: σου λέω, σορκίζουμε σε ό,τι εχωρώ, ό,τι σου λέει ο Βασιλείου, τέλος. Τέλος σου λέω.
3: Εμείς μιλάμε πάντα αλήθεια, δεν ξέρουμε να πούμε ψέματα, έχω ξαναπεί.
0: Όχι, δεν λέω ψέματα. Και ειδικά στην ηλικία που είμαι 150 χρονών. 150.
3: Φαίνεται ο άνθρωπος που λέει ψέματα που, λοιπόν, και που δεν λέει.
0: 150 χρονών τώρα που είμαι στην ηλικία, τα λέω όλα. Και θυμάμαι, ακούω σκαμπίσκε, ερχόταν τα κορίτσια να με βγάλουν φωτογραφία και εγώ πήγαινα πίσω από το φουστάνι της μάνας μου, γιατί η μάνα μου ήταν και ο πατέρας μου. Και μου λέει: τι βάζε ρε βλάκα μου, λέει, τα κορίτσια να σου βγάλουν φωτογραφία. Τόσο μικρό.
3: Ναι, ήμασταν έτοιμοι.
0: Μικρό ήμουνα. Πολύ μικρό ηλικία τότε.
3: Ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Από μικρό τα μαθαίνει αυτά, ναι.
0: Έτσι.
3: Δεν ξέρουμε να πούμε ψέματα. Είναι καλό, είναι και καλό, είναι και λίγο κακό. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Αμα λες αλήθεια, δεν έχεις φίλους πολλούς, να το ξέρεις όμως.
3: Αυτό ακριβώς. Θέλει και κάπου κάνα ψεματάκι, εντάξει. Ναι. Εμάς δεν μας βγαίνει, άμα μας βγαίνει.
0: Όχι. Θα κουνάς το κεφάλι. Θα κουνάς το κεφάλι και τελείωσε
3: η φορά. Μπράβο. Κρατά. Λοιπόν, βάλε λίγο μετά το αγάπη με τις ώρες που μπορείς του Καρά.
0: Ποιος?
3: Καρά, αγάπη με τις ώρες που μπορείς που λέει.
0: Και με τον Καρά έκανα χώρο και τη μέρα. Αγάπη με τις ώρες που μπορείς.
3: Ναι, αυτό που λέει κρυφά, συναντιόμαστε λατρεία, αγάπη είναι παλιό αυτό.
0: Ο Καράς, εσύ τι μου έλεγε? Παυλάκι, καμιά γκόμενα για μας έχει λωτέ. Από μένα στάζει γκόμενα που ξερκά. Τότε.
3: Και μετά βάλει το κοντολάζο να σου κάνω τον Άγιο.
0: Κοντολάζο. Να σου κάνω τον Άγιο. Οκ.
3: Εντάξει,
0: θέλω μου, γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Έλα, Παυλό. Παυλό.
0: Έλα.
4: Έλα, ο Γιώργος από τα Ευαγγελικά.
0: Γεια σου, έλα. Γεωργάκη μου. Γεια σου, Γεωργάκη μου.
4: Κάθε βράδυ σ' ακούω, σε βλέπω. Θα ήθελα ένα τραγούδι,
0: ναι,
4: που είναι πραγματική ιστορία.
0: Ναι, πες.
4: Ο Γιάννης Φωνιάς.
0: Αυτή
4: είναι η ιστορία, είναι πραγματική, όντως πραγματική.
0: Ναι.
4: Ο στεχοργός του τραγουδιού κάπου βρέθηκε στη Μισολόγη σε ένα μαγαζί,
0: ναι,
4: και τον Καρσόνη τον είπε για την ιστορία του Γιάννη του Φωνιά. Εν τω μεταξύ η κόρη του Φροσί που τον κέρασε μέντα και κρασί, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, αυτοκτόνησε στην πορεία του. Ένα τραγούδι πραγματικά που έχει πολύ νόημα.
0: Ο Γιάννης ο Μητσιάς είναι. Ο Μητσιάς είναι, ο τραγουδάει, Μητσιάς. Ο Μητσιάς τραγουδάει.
4: Νομίζω. Ο Γιάννης Σοφωνιάς.
0: Ο Γιάννης Σοφωνιάς.
4: Παιδί ένας προσλογίτης και μιας πανδημίας.
0: Ναι, ναι, ο Γιάννης Σοφωνιάς. Ο Μητσιάς είναι.
4: Άλλο ρε Παύλο μου τι λέει.
0: Χα, καλά, καλά. Χιλιάδες χορούς. Αυτά που λέω τα πιστεύεις. Τα πιστεύεις, τα που λέω. Αυτά που λέω τα πιστεύεις για τους χορούς και όλα αυτά.
4: Ναι, τα πιστεύω γιατί είναι ότι... πραγματική ιστορία αυτό. Ναι. Ο Γιάννης Σοφωνιάς.
0: Όχι, όχι, για τους χορούς που κάνω, για τους χορούς που λέω.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι, ό,τι λέει ο Βασιλείου είναι καραντί, γνήσιο. Τάκρυβα, όλα μου τα χρόνια τάκρυβα. Όλα μου τα χρόνια τάκρυβα.
4: Δεν έχω το γερίκα απόψε
0: εδώ. Ωραία.
4: Με έλειψε.
0: Ναι.
4: Μετά τη δύση του
0: για το άλλο είδες.
4: Για...
0: Ναι, για ναι. Μετά τη δύση του Ηλίου, ακούω το άλλο Βασιλείο.
4: Άρα, Παυλάκη. Θα ήθελα μια μέρα να συγνωρίσεις λιγνάς μιλάω.
0: Εντάξει, ένας απλός άντρας άνθρωπος.
4: Σεραϊκό, σεραϊκό.
0: Ναι, ναι.
4: Έγινε ρε Παύλο μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, δώσ' μου λίγο χρόνο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Ό,τι θες Παύλο, ό,τι θες Παύλο.
0: Λοιπόν, έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς, χιλιάδες χορούς. Πηγαίναμε σχολείο, εγώ ξεκίνησα πέμπτη τάξη δημοτικού. Πέμπτη, έχω βάλει και τη φωνή μου, την ακούσετε. Τα μάτια μου τι έχουν δει στα κέντρα αυτά, γιατί ήμουν μικρός, αλλά τότε ήταν ο πατέρας μου και η μάνα μου στο ταμείο. Αυτοί παίρνουν τα λεφτά και τα λοιπά, αυτοί κάνουν κουμάντο. Λοιπόν, με ξυπνούσε η μάνα μου 6 ώρα το πρωί και μου λέει: άντε, πάνε. Το ραδιόφωνο είχε μεγάλη αξία. Και τώρα έχει αξία. Αλλά θέλει πρωτότυπα πράγματα. Δεν θέλει 7 κιλά τραγούδια. Θέλει άλλα πράγματα το ραδιόφωνο. Όπως εγώ το 89 είχα κάνει μια εκπομπή τότε, το 89, επαγγελματικά βέβαια, σε επαγγελματικό ραδιόφωνο, για να ξεχωρίσω από τα 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια, είχα κάνει μια εκπομπή που λεγόταν Ερωτικά Κλαμπ, μιλούσε για ερωτικά θέματα, το 1989. Μετά είχα ανακαλύψει το ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης, το Μουσικό Γαλαξία. Και ο Διάβολος 1 και ο Μουσικός Γαλαξία. Ο Μουσικός Γαλαξία ήταν στην ιδιοκτησία μου. Και ο Διάβολος 1 ήταν ιδιοκτησία μου 100%. Μετά πέρασε στην Interlife, την ασφαλιστική εταιρεία. Λοιπόν, χιλιάδες χορούς. Χιλιάδες. Μεσαία, FM, κλαμπ, μικρά, μεγάλα. Χιλιάδες. Δεν τα έλεγα αυτά, τα άκρυβα. Εγώ ήμουν ιδιοκτήτης και έκρυβα ότι ήμουν ιδιοκτήτης σταθμών αυτών. Τα λέω τώρα μετά από 40 χρόνια. Και μιλάμε χαμός. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα μετά. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια του Σάκη. Αυτό που λέει ο φίλος μου, ο 318, είναι ιντερνετικό. Άμα έχετε ίντερνετ, μπορείτε να μπείτε μέσα, κάνουν παιδιά εραστέχνες, παλιά εραστέχνες. Ο Βασίλης ο Μαντρέικο, ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Σαλονικιός, ο Δημητρούλα, ο γιος του Αλαχρινού Αγόρι, φανταστικές εκπομπές κάνουν τα παιδιά. Πολύ ωραίες εκπομπές και ωραία τραγούδια. Απλά πρέπει να έχεις ίντερνετ για να μπεις μέσα εκεί. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live, το βρεις. Είναι παλιοί εραστέχνες. Μπορεί να έχουν το όνομά μου, αλλά εγώ δεν κάνω εκπομπές εκεί. Κάνουν αυτοί οι εραστέχνες. Εντάξει, ο γάνος ο μάνος εδώ. Σάκη, έλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Το επόμενο τραγούδι είναι. Τα μεταδώσαμε όλα τα τραγούδια σας, έτσι δεν πιστεύω να έχετε εδώ παράπονα. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας τη Βικτόρια, η οποία μας ακούει καθοδόν με το αυτοκίνητό της. Χαιρετισμούς, ζήτησε αυτό το τραγούδι.
1: Δεν έχεις μέσα σου
0: σε αυτό που μου είπες δεν μπορώ να σου εξηγήσω πολλά πράγματα. Θα πας καλύτερα σε έναν δικηγόρο, θα σου πει αυτός. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι της Βικτόριας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο, το τηλέφωνο μας, για να ισχύουν για ακόμα λίγο.

0: παρακαλώ. Γεια σου κύριε Χαρά, τι έγινε?
1: Κάνει το παλικάρι.
0: Τι κάνεις κύριε Χαρά?
1: Καιρό έχω να σ' ακούσω. Γιατί κλείνεις νωρίς απόψε?
0: Εντάξει, όχι πολύ νωρίς, θα κλείσω με κάτι σε 11.30.
1: Τι ώρα κλείνεις?
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Εγώ καλά είμαι.
0: Ωραία.
1: Γερνάω και πάω.
0: Α, βγαίνεις καθόλου έξω, πας και μια βόλτα έξω?
1: Βγαίνω κάθε μέρα.
0: Καλά κάνεις, μπράβο, έτσι.
1: Κάθε μέρα βγαίνω.
0: Καλά.
1: Πάω, πίνω το καφεδάκι μου.
0: Έτσι, καλά ξεκινήσεις.
1: Πότε στο Σαραϊκό, πότε στην παραλία, πότε στην πλατεία.
0: Καλά κάνεις.
1: Έχω και παρεούλα, δεν πάω μόνη μου σαν χαζί.
0: Όχι βέβαια. Καλά
1: έχω
0: κάνεις.
1: Την παρεούλα μου και πάω.
0: Καλά κάνεις. Μ' αρέσεις. Έτσι να εξηγήσω.
1: Έτσι. Δεν μου λες, όταν θα κλείσεις.
0: Ναι.
1: Θέλω μια χάρη.
0: Πες.
1: Να βάλεις το τραγούδι του Ζώντα Σέν.
0: Το λόγο, σ' αρέσουν τα ξένα.
1: Τον άλλο, αυτόν τον άκουγα προτού πεθάνει.
0: Όχι, σ' αρέσουν τα ξένα που βάζουν. Τα ξένα που
1: βάζουν. Όχι, μόνο αυτό μ' αρέσει. Το άκουγε η κόρη μου και κοντά μου αυτή είναι, μου το εξηγούσε κιόλας. Και το ήθελα πάρα πολύ και τ' άκουσα, το έβαλες δύο φορές.
0: Να το βάλω τώρα, Τζόντα Σεν, να το βάλω τώρα.
1: Ναι, μπράβο ρε Παύλο, μπράβο.
0: Τώρα το βάλω,
1: φανταστείτε. Μπράβο, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να τ' ακούσω, να τον σκεφτώ λίγο τον κακομύρι.
0: Ναι.
1: Έγινε.
0: Χάρηκα πολύ. Καληνύχτα. Λοιπόν, έτσι είναι. Βγαίνετε έξω, φάτε καμία δραχμή. Θα στα φάνε οι άλλοι. Να ξέρετε. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να κάτσω με σπίτι. Εγώ δεν μπορώ. Παρακαλώ. Γεια σου Γιάννη. Τι κάνεις? Καλά είσαι? Πού είσαι?
2: Πού είναι η μπαλκονά σου με τη γυναίκα? Πίνουν κάνα ποτό εδώ μια καμιά μπύρα.
0: Ναι.
2: Εσύ τώρα κάνεις το πρόγραμμα. Το ράδιο μάνας, ακούω τη φωνή, λέω Παύλος, είναι κάτι στον παρατηλέφωνο.
0: Θες κάνα τραγούδι, Γιάννη? Θες κάνα τραγούδι? Ποιο είναι?
2: Βάλε ένα γονίδι.
0: Γονίδι, έγινε, το βάλω τώρα. Τώρα.
2: Ναι.
0: Όλα καλά. Ευχαριστώ,
2: όλα
0: Γιάννη.
2: Καλά.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Άντε, καλό βράδυ.
0: Γεια. Ο φίλος μου Γιάννης, ρε, το καλύτερο παιδί. Γιάννης. Το Γιάννη. Ωραία φίλε. Τι ωραία παράστημα το Γιάννη, το φίλο μου. Γιάννης, γεια σου Γιάννη. Και για τη γυναίκα του εκεί αφιερωμένο. Κάτσε να βάλω ένα γονίδι τώρα. Ένα ωραίο τραγούδι. Γονίδες. Για το φιλαράκι μου το Γιάννη εκεί. Την αγάπη μου και τα σέβη μου. Λοιπόν. Μισό λίγο. Αφιερωμένο για το φίλο μου το Γιάννη και για τη γυναίκα του εκεί στο μπαλκόνι που είναι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο είμαστε εδώ. Πρώτο Θεός. 8 η ώρα. Γεια σου Γιάννη.

Αφιερωμένο για το φίλο μου το Γιάννη ήταν αυτό και για τη γυναίκα του εκεί, την αγάπη μου του στέλνω. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η αγαπημένη μας κυρία Χαρά. Είναι ένα τραγούδι από τον Τζότα Σεν. Θα προσπαθήσω να κάνω να πω κι εγώ, γιατί μερικά πράγματα τα ξέρω, λίγα έτσι, αυτά τα λίγα που ξέρω θα κοιτάξω να το ερμηνεύσω και στα ελληνικά. Λοιπόν, για την κυρία Χαρά, με πολύ αγάπη το τραγούδι που ζήτησε, Τζότα Σεν. Και αν δεν υπήρχες, πες μου γιατί να υπάρχω εγώ. Γιατί να υπάρχω εγώ? Για να περιφέρουμε σε ένα κόσμο χωρίς εσένα, χωρίς ελπίδα, χωρίς λύπη. Και αν δεν υπήρχες, θα προσπαθούσα να εφεύρω την αγάπη για την κυρία Χαρά. Γεια σου κυρία Χαρά.

Ωραίος ο Τζόνασεν, πολύ ωραίος. Μεγάλη επιτυχία αυτό. Δυστυχώς αυτός και αυτός έφυγε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Με πήρες τηλέφωνο δηλαδή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο μου αρέσει και εμένα αυτό το τραγούδι, του Καφάση. Λοιπόν, γεια σου Γιαννάκη. Να περνάς καλά, Γιάννη. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και αυτό.

Ακούτε Ράδιο Μάνος και τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου Χριστόφερε. Γεια σου Γιάννη. Λάλη Σκιάλα.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι με τον Βασίλη Καρά. Με τον Βασίλη Καρά έχω κάνει αρκετούς χορούς στη Θεσσαλονίκη. Στο Κοσμοδρόμιο έχω κάνει ένα χορό στη Θεσσαλονίκη. Στους Κουκουβάωνες, στο Κορτσόπο. Βασίλης Καράς. Εποχή Παύλος Σουηδός ή Παιδιά της Καλαμαριάς. 1979. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Βασίλης Καράς, με τον οποίο έχω κάνει αρκετούς χορούς. Ένας άλλος τραγουδιστής, με αυτόν έχω κάνει δύο χορούς. Όχι ψέματα, ένα χορό. Ένα χορό έχω κάνει στην Σκουγκουβάωνες. Αντίπας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παύλο Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο. Ιδιοκτήτης του Διάβολου 1 κάποτε και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία.

Μια άλλη τραγουδίστρια που έκανα ένα χορό το 1981-82, θυμάμαι, στο Στόρκ. Είναι ένα μαγαζί στο Καραμπουρνάκι στην Θεσσαλονίκη. Τότε είχε, η Στανής είχε βγάλει τη μεγάλη επιτυχία μου στη Και μου έρωτα. Και τότε είχαμε συνεργαστεί. Πάρα που ήμουν μικρός, είχα και λίγο θράσος εγώ. Και συνεργαστήκαμε, κάναμε ένα χορό με τη Στανήση. Όπως και με τον Αντίπα ένα χορό έκανα. Όπως και με τον Διονυσίου, τον Στράτο. Λοιπόν, πάρα πολλούς χορούς. Στόρκ θυμάμαι, με τη Στανήση. Θεσσαλονίκη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Ατλάντικ, στον έχω στον αέρα, Ατλάντικ, φίρμα, Ατλάντικ, Δημήτρης.
1: Πήρα για μια καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Στα επόμενα τραγούδια σε όλο το κρατήριο του Ράδιο Μάνος, με αγάπη. Επίσης στο φίλο μου τον Παύλο του Βασιλείου, τον καλύτερο εκφωνητή του ραδιοφώνου Μεσαίων και FM κοιμάτων.
0: Μην τα λες αυτά. Ο καλύτερος.
1: Σε απολαμβάνω συνέχεια στην εκπομπή σου.
0: Το σήμα.
1: Θέλω να βάλεις το τραγούδι που μου αρέσει.
0: Ναι, το σήμα.
1: Δεν σε λέω ποιο είναι.
0: Το καρδιά μου, πώς λέτε, με παραπονιέσαι. Κάτω, το βρω, το βρω.
1: Εσύ δεν ξέρεις μόνο πότε θα πεθάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ναι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τιμή μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ, Ατλάντικ, Δημήτρης. Κάποτε μεγάλη φίλη μου καθώς. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι πάντα γερός. Και όλος ο κόσμος. Υγεία, υγεία, υγεία. Λοιπόν, όταν κάνεις 3-18, όταν τα κάνεις από πολύ μικρός, θα βαριέσαι. Δεν τα βαριέσαι? Τι, να παίξω μουσική? Δεν παίζω τώρα. Ναι, έχω παίξει μαγαζιά, μαγαζάκια, μαγαζούρες. Τα έχω. Δεν με συγκίνει τίποτα. Όταν ήμουν 30 χρονών, είχα πάει στο Τερζί. Τρένω στην Εγνατία και του λέω: Πασχάλη, θα σταματήσω τους χορούς. Βαρέθηκα. 30 χρονών, φαντάσου τώρα. Όταν κάνεις χορούς από μικρός, και πάντα οι γονείς μου ήταν εκεί. Ήμουν μικρός και οι γονείς μου. Ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν στο ταμείο. Από μωρό παιδί. Τέλος πάντων. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κάθε Κυριακή απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Ένα από τα πιο τυχερά πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Νόης 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Ένα πολύ ωραίο τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ η Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος ο Σταύρος ο Τσίγας. Η Νόης 7 Κατερίνη. Πολύ καλό τυχερό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκυλίδης. Λάμπνε Σονίδη 11 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop. Λάμπνε Σονίδη 9 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό. Γεια σου Πανηγιώτη. Καταστήματα Κίτσας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Σαλονίκη. Δίπλα στο λέει. Κομώσει Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην περιοχή του Σαθμού. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην περιοχή του Σαθμού. Πολύ καλή. Και το εκλεκτό μέλι, φανταστικό μέλι, Ολύμπο Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, θα φύγει στον αέρα. Κάτσε. Το θυμάσαι? Λοιπόν, για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ατλάντικ αφιερωμένο τραγούδι αυτό. Ατλάντικ για σένα αφιερωμένο.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε τη Δήμη. Γεια σου Δήμη.
1: Γεια σου Παύλο, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά, είσαι στον αέρα.
1: Ότι ωραία, λες,
0: τι κάνεις?
1: Και εγώ καλά είμαι.
0: Τι λέει το τραγούδι? Έβαλα το καρδιά μου, πώς αντέχεις, για το φίλο μου τον, το φίλο μου τον Ατλάντικ.
1: Ατλάντικ. Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Εμένα τι τραγουδάκι θα μου βάλεις?
0: Το βιολί σου κάνω.
1: Αυτό βάλτο. Βάλε αυτό.
0: Για τραγούδα, τραγούδα λίγο, πες μας ένα τραγούδα.
1: Α, όχι τώρα.
0: Έλα, πες ένα τραγούδα και έλα.
1: Τώρα δεν έχω.
0: Δεν έχεις όρεξη?
1: Ναι, ναι. Δεν θέλω να τραγουδήσω τώρα, συγγνώμη.
0: Ναι. Να πούμε ότι η Δήμη είναι μια γνωστή τραγουδίστρια.
1: Ναι, είναι πολύ γνωστή.
0: Πολύ γνωστή. Πες ένα έτσι ακαπέλα, ρε παιδί μου, ένα τραγουδάκι. Αυτό το μπαγλαμαδάκι.
1: Το μπαγλαμαδάκι. Yeah. Δεν θέλω να πω τώρα τραγουδάκι.
0: Ωραία. Τι κάνεις, πώς θα πας?
1: Καλά είμαι. Θα μου βάλεις κανένα τραγουδάκι?
0: Ναι, θα σου βάλω. Το ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις?
1: Ναι, βάλε αυτό.
0: Σ' αρέσει? Ποιος σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει, ναι.
0: Για πες μου ένα τραγούδι που σ' αρέσει αυτόν τον καιρό.
1: Ένα?
0: Ένα τραγούδι που σ' αρέσει αυτόν τον καιρό.
1: Δεν σ' ακούω καθόλου.
0: Ένα τραγούδι που σ' αρέσει αυτόν τον καιρό.
1: Αυτόν τον καιρό. Τώρα δεν μου έρχεται κάποιο συγκεκριμένο. Πολλά μ' αρέσουνε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από τα καινούργια, από τα σύγχρονα δηλαδή, από τα σύγχρονα.
1: Ναι, σύγχρονα. Ναι. Μ' αρέσει ο Βρετός, μ' αρέσει ο Οικονομόπουλος πάρα πολύ.
0: Και εμένα μ' αρέσει ο Οικονομόπουλος, καλός είναι.
1: Ναι, έχει πολύ καλή φωνή. Ναι. Κι άλλοι πολύ. Ο Σαμπάνης έχει ωραία φωνή.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις?
0: Ναι, πώς το ξέρω, αφού τι έπαιζα?
1: Ναι, σύγχρονα. Ναι, έχει ωραία φωνή.
0: Έχω παίξει σύγχρονα τραγούδια και σύγχρονα. Ο κόσμος δεν ξέρει, ας πούμε. Τώρα επειδή είμαι στο Μάνος, έχω παίξει και σύγχρονα, έχω κάνει εκπομπές και σε αυτά.
1: Ναι, δεν. Τώρα βάζεις παλιά λαϊκά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ έβαζα και ξένα. Είσαι ακροάτρια του Μουσικού Γαλαξία, δεν είσαι? Παλιά.
1: Ναι.
0: Πες τι γινόταν.
1: Ακροάτρια.
0: Τι γινόταν κάθε Σαββατό?
1: Α, χαμός.
0: Sold down.
1: Χωρίς, ναι, χωρίς, πάρα πολύ κόσμο, περνούσαμε τέλεια.
0: Χωρίς τραγουδιστές, χωρίς τίποτα, χωρίς τίποτα.
1: Ναι, ναι, ήταν γεμάτο συνέχεια, κάθε Σάββατο.
0: Έτσι, ναι.
1: Και αυτά που λες, Παύλο.
0: Είσαι μια απόφοιτη του Μουσικού Γαλαξία.
1: Ακριβώς.
0: Ερχόσουν όταν ήσουν πόσο χρόνο, 14-15?
1: 14-15.
0: Είναι τόσο ηλικίες χώρες, μικρές.
1: Ναι, κάπου εκεί ήμουνα. Ωραίες εποχές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μια χαρά.
1: Νοσταλγικές.
0: Μάλιστα. Θα ήθελες να γυρίσεις πίσω, πάλι πίσω, έτσι, παλιά?
1: Αχ, ναι, θα ήθελα, ναι.
0: Με το μυαλό τώρα αυτό που έχεις, ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα, γιατί όχι, ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν.
1: Ωραία. Καλά, Παύλο.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Οκ, okay, άντε, καλή συνέχεια. Καλή εκπομπούλα να κάνεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Φιλάκια, γεια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ποιος έπαιρνε τηλέφωνο? Καλυψό έπαιρνε τηλέφωνο? Η Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της. Λοιπόν. Πάμε να ακούσω τραγούδι. Η Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της, είπαμε. Βάλε αυτά κιλά γρασία, Καλυψό. Ατλάντη και εσένα αφιερωμένο. Και για την κυρία Χαρά επίσης.

Λοιπόν, γεια σου Τάκη, Ατλάντικ. Ατλάντικ. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου Στελίνα. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Στελίνα. Γεια σου Στελίνα, στο αυτοκίνητο μέσα μας.

Για τη Στέλινα. Πόσο χρόνο είναι η Στέλινα? 25. Α, έχεις γενέθλια σήμερα. Ω, μια χαρά. Όχι, δεν θέλω, δεν πίνω Red Bull. Επειδή είμαι 150 χρονών, με κόψανε τη Red Bull. Ναι, 150 χρονών. Χωρίς τα καλοκαίρια. 150 χρονών χωρίς τα καλοκαίρια. Βάλει και τα καλοκαίρια 200 χρονών. Όχι, δεν πίνω Red Bull. Όχι, όχι, απαγορεύεται. Λοιπόν, έλα, Στέλινα, αφιερωμένο, που έχει γενέθλια, μια τρελή 25. Ε, ρε, τι γίνεται σήμερα.

Και με τον Λιακόπουλο έχω κάνει πολλούς χορούς. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε. Όσοι τα ξέρετε.

Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιακόπουλος ήταν εξαιρετικό παιδί. Το είχαμε γνωριστεί πάρα πολύ. Ερχόταν στους χορούς μου ο Γιακόπουλος και ήταν και μορφωμένο παιδί. Δυστυχώς έφυγε νωρίς και αυτός από τη ζωή. Ο Γιακόπουλος, ο Κώστας Γιακόπουλος, άνοικε στην εταιρεία Σαλόνικα. Εγώ είχα σχέσεις με την εταιρεία Σαλόνικα και αμοιβόμουν για αυτό το πράγμα που έκανα. Ο ιδρυτής της εταιρείας Σαλόνικα ήταν ο συγχωρημένος ο Γιάννης Τσελέπης. Το θυμάμαι σαν σήμερα, δηλαδή. Ένας ψηλός ξεροκένος. Ένα τραγούδι που ένα καλλιτέχνη που είχα γνωρίσει πρωτού γίνει φίρμα, πρωτού γίνει βγάλει δίσκο, ήταν ο Τερζής. Ο Τερζής, όπως είχα πει και άλλες φορές, ερχόταν στην εταιρεία Σαλόνικα και πήγαιναν να κάνουν σκάκι εκεί πέρα για να κλείσει ένα μαγαζί, κάνα αυτό και να τραγουδήσει. Είχα την εντύπωση ότι ο Τερζής ήταν και έκανε δεύτερη δουλειά του τραγούδι τότε. Λοιπόν, αργότερα όταν έβγαλε το δίσκο, ο Πιτσίρικος εγώ, του λέω Πασχάλη, του λέω το, όταν έβγαλε η εταιρεία Σαλόν, το λέω. Το τραγούδι σου θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Και λέει, μακάρι Παύλε. Και όντως έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά η εταιρεία ήταν μικρή. Οι εταιρείες ήταν μικρές αυτές τις εταιρείες, δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά έβγαλε το δίσκο το λέω και έγινε επιτυχία και τον είχα πει εγώ. Γιατί ήταν ήμουν από τους πρώτους που πήρα το δίσκο. Γιατί είχα συνεργασία με την εταιρεία Σαλόνικα, αμοιβόμουν τότε παρασκηνιακά. Έπαιρνα, θυμάμαι, 3 χιλιάρικα την εβδομάδα τότε. Πιτσιρικός εγώ. Και έχω κάνει με αυτόν τον Πασχάλη Τερζή πάρα πολλούς χορούς. Ο Πασχάλης Τερζής ήταν πιο συνεπής από όλους, δηλαδή. Ερχόταν συχνά, δηλαδή στους χορούς που έκανα έρχονταν. Λοιπόν. Και τον είχα πει τότε τον Πασχάλη, του λέω Πασχάλη, ο δίσκος θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, όλα αυτά που μιλάμε το 1981-82 νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και ήταν πάντα με τριόφρον. Και τον στηρίξανε και τον βοηθήσανε οι γυναίκες και του Πασχάλη, η δεύτερη γυναίκα, Μέρη, και του Καρά, η γυναίκα του, έπαιρνε τηλέφωνο ξεργούδες και βάζει τα τραγούδια. Δηλαδή, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Τερζή τώρα, το φιλάκι μας. Τον είχα πάρει και μια συνέντευξη του Τερζή σε έναν σταθμό της Κατερίνης, τηλεφωνική βέβαια.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Ατλάντικ, γεια σου, Ατλάντικ. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Για το φίλο μου το Γιάννη και για τη γυναίκα του. Τα δύο τραγούδια και τα δύο.

εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι

Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Χριστό.

0: ξανά.
1: Στο μπαλκόνι είσαι.
0: Α, τι ωραία, τι καλά. Μ' αρέσει η άνοιξη. Μ' αρέσει η άνοιξη πάρα πάρα πολύ. Και τα χρώματα μ' αρέσουν και όλα μ' αρέσουν. Και στη ζωή τελικά είναι στιγμές. Και έξω, έξω. Όχι σπίτι μέσα. Έξω, έξω. Λοιπόν, περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου, κυρία Χαρά.

Λοιπόν, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτό το τελευταίο τραγούδι, και μετά θα ακούσουμε και ένα, δύο, τρία ξένα και θα κλείσουμε την εκπομπή. Άδικα χάνεις τον καιρό σου, λέει, με μένα το παλιόπαιδο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, παιδιά, φτάνουμε προς το τέλος. Φτάνουμε στο τέλος. Θα ακούσουμε τις μερικά ξένα τραγουδάκια. Να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

παιδιά, σε λίγο κλείνει η εκπομπή. Μερικά ξένα τραγουδάκια έτσι να θυμηθούμε τα παλιά, τα ωραία. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Καλή Τετάρτη.

Πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Βρε τα πάντα, τα πάντα. Βάζει μία πλευρά σαφέτη και την άλλη ένα τη συμφωνεί τον Μπετόβεν και κάνει αλλαγή. Όλα τα ίδια μουσικές. Τώρα σε βάζω τραγούδια. Λοιπόν, το βρήκα αυτό που λες, το φρες, έτσι. School of the gun. Έλα, το βρήκα, άντε. Για το φίλο μας το Μίλτο. Cool of the gun και φρες. Μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου του Γιώργου.

0: μεγάλη επιτυχία αυτή.
1: Πολύ φίλε.
0: Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χαμός γινότανε. Το σημαντικό είναι ότι μας ακούνε και γυναίκες. Ενώ όταν είχα έρθει εδώ στο Μάνος ήταν όλο άντρες. Τα τελευταίες εκπομπές μιλάμε για πολλές γυναίκες, γίνεται ένας χαμός εδώ. Από την αλήθεια δεν το περίμενα αυτό. Εντάξει, λοιπόν. Νταγιάννα Ρώση.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και αυτό. Όπω τραγουδάρες. Αυτό ήταν στην δισκοτέκα όταν παίζαν τα χορευτικά και μετά βάζαν μπαλάντες. Και μια από τις επιτυχίες ήταν και αυτό.

Σε παρακαλώ μη φεύγεις, λέει το τραγούδι αυτό. Είναι. Μείνε ακόμα λίγο, λέει.

Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εμείς τα λέμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πρώτα Θεός, έτσι, και να είμαστε γεροί, υγιείς, όπως και εσείς.

Θα ακούσουμε αυτό και θα ακούσουμε και ακόμα ένα τραγούδι από τον Johnny Logan. Από αδυναμία μου ήταν ο Johnny Logan. Για το φίλο που ρώτησε, μπορώ να σου παίξω Σαφέτη, Χαρά Βέρα και αλλαγή με την ένατη συμφωνή του Μπετόβεν. Μπορείς να κάνω αλλαγή με την βαριά. Τα πάντα ό,τι θες.

Πάμε για Πέμπτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Σήμερα είχαμε μεγάλη, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ηλικίες, μικρές ηλικίες, μικρές, τρόπος του λέγει δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, κυρίως γυναίκες. Δεν μας διαφέρει ηλικία. Εμείς τις ηλικίες, όλες τις ηλικίες τις αγαπάμε. Λοιπόν, απλά το αναφέρω σαν γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό. Λοιπόν, όλες οι ηλικίες είναι αγαπημένες, αν το λέω, το ξαναπώ έτσι. Όλες οι ηλικίες τις αγαπώ πάρα πολύ και ειδικά τις μεγαλύτερες. Τις αγαπώ και τις εκτιμώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, Johnny Logan, ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης, ο οποίος είχε κερδίσει 2 βραβεία στη Eurovision. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό ξημέρωμα. Θα τα ξαναπούμε. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός. Johnny Logan. Γεια σας. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Καλό ξημέρωμα.

0: που πάμε. Θα χαρώ τα ειδόνιμα.
1: Είναι μεγάλη τιμή για μένα που σήμερα συμμετέχω στη συναυλία αυτή για τον Γιώργο Μητσάκη, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, από τους στιλοβάτες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Υπάρχω.
2: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.